0: Ωραία, μην τα πάνω. By the way, η φιλμασόν άρχιτα πα ιστορία. Η καντήκα άρχιτα των κομποζισιών που παντού del Caribe, που σου πιάνω, αν το καντήκα άρχιτα νούκο μπορώ να γραβά. Αν δεν καντήκα τα τιτουλά, bon aya του Henry.
1: Bueno, pues aquí con un tema, ¿no? Como que habéis creado, la verdad es que si pone buen año tu gente, buen año tu gente, ¿sí? Yo voy a decir que